0: Να στρες
1: Ανταράσε ποσέ
0: Αντά βλούκαν η μουρά
2: Βλή του γιουλαγκούτα
3: Ραδίο, ραδίο, ραδίο Αρενίαιο, ραδίο, ραδίο
4: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar.
0: Dekat mana ya?
1: Di Perak.